Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι «Ξένο μου το μαντίλι σου» είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

0: Σαπί, σαπί.
1: Αν θέλετε, Ιωρή, Ιωρή, Ιωρή.

0: Μαμά, μαμά, μάμι, μάμι, όλη μαμά, μάμι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
1: Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσιοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

0: Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν ένα αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτιά η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αμε χωρίς να τη σκάμει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφια ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη η κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Όσαν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Μανώλης Νιωτής, Κομνηνός Παπά Νικολάου, Κάρπατος Όλυμπος, Πάνω Χωρός.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αετοφωλιά με σούρα ναχτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια κολλητά τον αστάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στο Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίτου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγονται. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

Κολιάνους. Αχι, οι που πέφτουν ξενοχωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

Και να είστε, για τα και να είστε.

0: καλά ξενάρχεστε. Ο κάθε ένα λέει.
1: Και τα κεφάλια όλα. Και τα κεφάλια όλα.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

Αμπούνα, αμπούτρα.

Αχίλα, Αχίλα, μικρή κοπέλα, ποτέ μου είχε

0: μια φωτό δεξιμού χέρι το.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Φωτό δεξιμού χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς.
2: Ξέρω το αυτί σου.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονιά. Έχει μας όμορφια.

Να έχεις εδώ 12 κύβερα. Δεν σε φέρει, δεν το πράγμα. Ναι. Χρόνια και... Μαγιά, έτσι, το πράγμα.

Πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρωί, πρ

Hollywood.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει ένα νοφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή. Φωνιάζω το άλλο. Καλό μου άλλο, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχό ποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μιαν Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της». Αν με εκείνος, ως ανελιά έγινε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά «Σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό». Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί «Πού σου είναι σου ως αν ήπιασεν η φωτία». «Εκεί απάνω» και της ήξεν ένα τείχο. «Ψώματα» λέει, του λέει εκείνη. «Στάσου να πάω να με εις», λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το οφί. Καπέει άλλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωκε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμή ξαναπάνω της να τη ξεσκίσω. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

的感觉，跟你说的是，今天呢，该努力，该努力。

0: Δεν
1: είναι
2: καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δ

κέντρος της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δυο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει, και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Μπρουκούντας και των Παλατιών της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματα της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της

όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, και αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Φώτισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισσες σαν άτομα και σαν ομάδες προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη

το 40 της Ολύμπου. Η Όλυμπος της Καρπάθου, μια αετοφωλιά με σούρα ναχτισμένη, με παντοτινή συντροφιά τον Πονέντη που καθημερινά χαϊδεύει τις ψηλές κορυφές των βουνών της, ποτέ δεν θα σβήσει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γεωμετρικές γραμμές με ζωντανά δυνατά χρώματα και δικέφαλη βυζαντινή αετή στολίζουν τα υπέρθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών της. Χτίστηκαν σπίτια, κολλητά τόνα στάλο, λες κι έτσι κοντράρουν τον πελαγίσιο αέρα που τα μαστιγώνει αλίπητα. Τραβήχτηκαν οι άνθρωποι πάνω στην άγονη, άδεντρη, σκληροτράχυλη κορφή για να γλιτώσουν από την αρπακτική μανία των πειρατών και των κατακτητών. Ζούσαν με ό,τι έβρισκαν εκεί και υπέτασαν κάθε εχθρό που έφτανε στα λιμέρια τους, με μοναδικό όπλο τους την λεβεδιά, την πίστη, την ελπίδα, μα με ακόμα πιο δυνατό όπλο τα πανάρχια έθιμα και τις λεβέντικες μαντινάδες τους. Τούτα τα ιερά έθιμα πολλές φορές έγιναν θούρι του Ρίγα, έγιναν η κρυφή ελπίδα και τα όπλα που αποθούσαν και αφάνιζαν κάθε εχθρό. Οι κάτοικοι της εποχής εκείνης, άνδρες και γυναίκες, διανοούμενοι και μη, δάσκαλοι και αγράμματοι, προύχοντες και φτωχοί, με τα τραγούδια και τις μαντινάδες, συντηρούσαν άσβεστη την ελπίδα και ακμαίο το φρόνημά τους για την πολυπόθητη λευτεριά. Την εξυμνούσαν δε τόσο πολύ, ακόμη και μπροστά στους κατακτητές, που θαρρείς πως αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στη λευτεριά ήταν που σήκωσε τη γαλανόλευκη στην Όλυμπο και απλώθηκε παντού, πέρα ως πέρα σ' όλη την Κάρπαθο. Πολλές όμορφες και ιστορικές μαντινάδες, με αλληγορικό κυρίως νόημα, πέρασαν από στόμα σε στόμα και σωθήκανε μέχρι σήμερα. Αυτή η δουλειά είναι ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουν οι ιστορικές πτυχές του τόπου μας στην αφάνεια και στη λησμονιά. Σαν οι κατακτητές έπαψαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλκιά, Νικολή Βασιλαράκη, Μινά Φιλιπάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στην ταράτσα του χαψί και πολιορκούσαν μόλις τους τις αισθήσεις στο χορό, ο δάσκαλος ο Φιλιπάκης τραγούδησε αλληγορικά στο Νικολαίδη κάτι σχετικό με τον διωγμό των δασκάλων και είπε

Ο Νικολαίδης, έμπειρος καθώς ήταν, δεν σταύρωσε τα χέρια και αντιλαμβανόμενος τη μαντινάδα του δασκάλου, απάντησε έξυπνα.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε και ο Παπαγιάννης. Παπάς και δάσκαλος, σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, τη Λευτεριά, την Όλυμπο. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Αγίου πέρα την Κρήτη Λεύτερη και Αδούλωτη, είπε

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρής του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Επειδή ο δάσκαλος Παπαγιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και τον Παπά, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για τον Παπά.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος απευθυνόμενος στη θάλασσα είπε νοσταλγικά:

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανελάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις ντάμες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, δεν άντεξε και είπε

Η γαλανόλευκη σημαία μας, το σύμβολο του έθνους και της λευτεριάς, είχε πολύ καιρό να κυματίσει στο χωριό. Όλοι ονειρευόντουσαν τα πανέμορφα χρώματά της που συμβολίζουν το γαλάζιο του ουρανού και την αγνότητα. 25η Μαρτίου λοιπόν, στην Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή νοσταλγικά παρακαλεί τη χάρη της Παναγιάς.

Ο Βασίλης ο Χιράκης συνεχίζει και κάνει ανοιχτά την παράκληση στο Σταυρό και στην Παναία να έρθει η Λευτεριά.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ το γλέντι και ο χορός άναβαν στην Κούφη. Στην κατοχή οι Ιταλοί πήγαιναν και παρακολουθούσαν τα γλέντια και τους χορούς για να επιτηρούν τους ύποπτους χωριανούς. Δεν γνώριζαν βέβαια καλά την ελληνική γλώσσα και πολύ περισσότερο τις μαντινάδες που ελέγονται. Μόλις λοιπόν ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης, ο Γιώργος Μανιός είπε:

να το πω, έχει, έχει, συχνά το πω.

παντού αυτό το χώμα. Thank you.

0: τώρα μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Και να δείξω μας κάνει πολύ πεντάμενο.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Ah,

έπιαστε και μας την έπιαστε και μας την έπιαστε.

Αχι, τα λόγια μου προσεύχω τα

0: έρωτα.
1: Τα λόγια μου προσεύχοντα
0: μεθάτα, μεθάτα, μεθάτα συγκρατήσω.
1: Μεθάτα συγκρατήσω.

Thank you.

το πέρασμά σας.

το πέρασμά σας σαν να στραφεί και θέλει. Λεντίζεται το

Αϊτές. Απόψε. Απόψε. Αποφέγγει.

0: Είχατε να πάει στο πίνο, ναι. Αυτή την ώρα, μάκο, μπορείτε στο χωρί μέσα.
1: Είναι γραμμή και αυτό, καλύτερο.
0: Ανάκομαι στο χωρί μέσα, είναι μην απογοητεύεις.
2: Έτε, έπα, θα ρε, τέτοια πάρε.
0: Με το ξεστά βρεθού μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: φτιάξουμε τώρα κι άλλο. Που φτιάξουμε ρε, για το καλό. Είναι
1: φτιάξουμε.
0: Είναι φτιάξουμε.

Μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια, μια

Μέγα. Thank you.

όχι. Σώσε μάμου. Σώσε μάμου. Μάμου. Δεν

Ξέρετε, να πούμε.

Ευχαριστώ.

0: Έστω κι αφού βρισκόμαι, δεν είναι σε κάτι.
1: Κάτι. Ιωρή, δώστε.

και τις του, αχ και τις του, και τις στιμούμε ακόμα. Γι' αυτό και δεν ξεχάνω τους

0: πες. Γεια σου είναι. Γεια σου είναι.
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι. Σίγουρος είμαι, ακούω.

0: γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
1: Πάρα και πάρα. Πού θα το πάσα.
0: Τούτο το γλεντί στο πλάτι του παρακολουθούσι.
3: Εμένα σου βάζω.

Πολύ ωραία. Τώρα τσιμώσουν οι δουλειά μας, κύριε Βαλουγιάννη, καθαρίζουν και εμάς οι κόσμος. Ω, είναι η σπάνια και εσύ για

Γιαντάσο ραμπού, γιαντάσο ραμπού, γιαντάσο ραμπού.

χαρά, καρνέ πρωί τον ήλιο

Παραμερίζεται τη

0: ωραία είναι.
1: Όλοι μαζί, όλοι μαζί!

ζωή. Με φεύγει, με φεύγει, αψέσβησε.

ζωή με φοβία ψεσβήσε. Όσο χρόνο κι αν είσαι,

Προχτές σε καλώς ορίσα

πέντε καμίνες. Ακή, ακή.

έρθει κανένας στεχομέι. Εις του βουνού διάγει. Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Yes. Το ίδιο στην πέλη μου, το ίδιο στην πέλη μου.

0: Αριστότη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

άνθρωπος είναι ένας και πας και θα το

φως είναι ο άνθρωπος και θα και θα το και θα το συνεχίσω. Θα θυμηθεί μα θέλω

Σα την πονάσα, την καλή.

0: από τι, αιτε από τι, κακό, από τι, κακό σύνη.
1: Πάλι αυτή η
2: ζωή. Εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

άκλη μ' απόψε την ανέχει. Και απόψε, στεγρά, και απόψε,

κι απόψε εις τα γράμματα λέει κι ο νους του τραχή λέει σε. Όλοι ρε μα, δώστε και να λουγάνε να πιούν ρε παιδιά, δώστε και να λουγάνε να πιούν ρε. Αλμίου, διάζω πάλι, αλμίου, διάζω πάλι, αλμίου.

τέτοιες τιμές. Εξάπαιτες τιμές εξάπαιτες.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη. Ήσουν άφρωτο με ράχτη. Μας επηρέασα, μας επηρέασα, μας επηρέασα.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Αν ξέρεις να μην πας, πες μου το.

και θα τα καταφέρω.

0: Γεια σου, ρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας,
0: γεια
1: χαρά μας.
0: Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου, Αντρέα.

βρίσκομαι άσκανο κεφάλος, στου λεγγύου τις ώρες.

σου λόγω και στην αρχή σου

0: Δεν λέμε τίποτα,
1: Γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας, γεια και μας.

0: εσύ.
1: Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς. Αμά όσα κι αυτούς που αγαπώ.
0: Σε πέρα σαν κακούς χαπάνε.
1: Ει πέσωσα για αυτούς πράγματα. Φίλε μου, και λέει

0: Άγωρε Βασίλη! Έχει
1: την ισχυρή κοπέτσα, τι είναι αυτό. Έχει την ισχυρή κοπέτσα, τι είναι αυτό.

Δεν είναι

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

μεταναστενιάσματα προς το Θεό να αρχίζει. Θεέ μου, αν είμαι πλάσμα σου, γιονατιστή σου δέμε, που τη βαριά τη μοίρα μου στείλε ελευθέρωσέ με. Ξένος ολόξενος περνά, σγουρός και διωματάρης, με τα χρυσά του τάρματα στάλογο καβαλάρης. Φύε ξενάκι μου από εδώ, να μη σε φάει και σένα, τούτο τα μέρο το θεριό που θέλει να φάει εμένα. Λιγάκι να αποκοιμηθώ πάνω στα γόνατά σου, κι όταν θενά βγει το θεριό, θενά με εγώ κοντά σου. Κι όσοι τον άβγει το θεριό, τα όρια συντρέμα, κι η κόρη από το φόβο της είπεν αλύσε μένα. Σηκώνεται ανατολικά και το σταυρό του κάνει, και δίνει του μια κονταριά απάνω στο κεφάλι, και ξαναδευτερώνει του και παίρνει το στο στόμα, και τότε σε ταράχτησαν οι πέτρες και το χώμα. Δίνει του κι άλλη κονταριά και στα μυαλά του εμπίχτη, ως και τη γη κοκκίνησε το αίμα από χύθη. Πέ μου ξενάκι μου να ζεις, ποιον είναι το όνομά σου, και θέ να κάνει ο Κύρις μου δώρο στην αφεντιά σου. Γιώργη στρατιώτη λέσει με, που την Καπαδοκία, κι άμε να πεις του Κύρι σου να χτίσει η εκκλησία, να γράψει μέσα ζωγραφιά Χριστό και Παναία, και στη δεξιά της τη μεριά να κάνει καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.

0: σχέδιων Ματινάδων αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις παραδοσιακές διασκεδάσεις στην Όλυμπο της Καρπάθου. Ίσως γι' αυτό η σκοπή είναι αργή, ακριβώς για να δίνεται στον τραγουδιστή ο απαραίτητος χρόνος για να ταιριάσει τη Ματινάδα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει στον γρήγορο ρυθμό του χορού. Όμως από την παράδοση μας έρχεται η φήμη κάποιων ικανότατων τραγουδιστών που είχαν τη σπάνια δυνατότητα να στιχουργούν αλλεπάλληλες ματινάδες στο χορό. Τραγουδιστών με χυμαρόδη έμπνευση και καταπληκτική ετοιμότητα στις απαντήσεις και ανταπαντήσεις. Τέτοιος ήταν στην Όλυμπο ο Νικόλας Μπαλάνος, μορφή θρυλική στην παράδοση των Ολυμπίτικων Γλεδιών. Η ακμή του εντοπίζεται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Η φήμη του στον καιρό του είχε ξεπεράσει τα όρια της Ολύμπου και είχε απλωθεί στην υπόλοιπη Κάρπαθο και στα γύρω νησιά. Την ίδια εποχή, ονομαστός τραγουδιστής στην Κάσο, με φήμη εφάμιλη με την φήμη του Μπαλάνου, ήταν ο γιος του Νικολή. Οι κορυφαίοι αυτοί τραγουδιστές των δύο νησιών δεν είχε τύχει να γνωριστούν προσωπικά. Είχαν όμως απακουστά ο ένας τον άλλον. Ο Μπαλάνος εκείνη την εποχή δούλευε στην Καρά σε ένα καΐκι χαλκίδικο. Το καΐκι πέρασε κάποτε από την Κάσο. Αντάμωσαν τότε ο Μπαλάνος με το γιο του Νικολή, κάθισαν στο καφενείο και άρχισαν μια καταπληκτική ποιητική μονομαχία. Τα κείμενα εκείνων των Ματινάδων διασώθηκαν σε χειρόγραφο του Νικολή Παυλίδη. Από τον Νίκο Νικήτα στο ρόλο του Μπαλάνου και τον Γιάννη Παυλίδη στο ρόλο του γιο του Νικολή, που και οι δυο πρέπει να σημειωθεί είναι εγγονή του Μπαλάνου, γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης εκείνης της μουσικής και ποιητικής μονομαχίας σε γρήγορο ρυθμό, όπως ακριβώς έγινε από τους δυο εκείνους φημισμένους τραγουδιστές.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως καταλάβατε από τις τελευταίες μαντινάδες, ο Μπαλάνος είχε βάλει στοίχημα με το καφετζή να μην πληρώσει το φαΐ και το πιωδό του αν έλεγε κάποιο τραγούδι που να αρέσει στο καφετζή. Μα ο καφετζής, για να μην χάσει τα χρήματά του, επέμενε ότι τίποτε από όσα τραγούδισε ο Μπαλάνος δεν του άρεσε. Και ο Μπαλάνος, που δεν ήταν διατεθειμένος να χάσει το στοίχημα, είπε την παρακάτω μαντινάδα, προσποιούμενος ότι ομολογεί την ήττα του.

Μα κάτι θέλησε να αγοράσει ο Βαρκάρης και αυτοί ξανάρχισαν τη λύρα και συνέχισαν την ποιητική στιχομηθεία μέχρι ότου να γυρίσει ο Χαλκίδης από την αγορά.

όσα θέλει να έρθω στο, όσα θέλει να έρθω στο χωριό, όσα θέλει να έρθω, όσα θέλει να έρθω στο χωριό, όσα θέλει.

κάποιον να πατήσει με τα πόδια.

0: έρχομους πέτρο.
1: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζομαι λοιπόν, μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου, αμα λέω πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν μπόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, θέλω να βγω.

0: αλλάξω γιατί να έχω ανάγκη. Ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο τίποτε έτσι. Α, τουαλέτα εννοείται. Υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου. Τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρούκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ήρθε μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι στεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί αν η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, στεριά θάλασσα, θα τα ξανιούμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρακη του. Αμέ, ένα θέλω τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα, λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο, και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε έναν τυλιχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη. Λέω να ρίξω νερό. Αν δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζω εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πιρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραβώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου θάλατσα αν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραώμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελάει η κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία από βουλεύγεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πώς, να της τα πω τώρα, τις ανάγκες μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ. Πείτε του αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν άρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα, ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένουμε, να κατένουμε. Εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λόγιο. Κι όσο να κατένουμε με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μυαλό να μαξωτώ που το για τα αεροπλάνα, και κόφταμε και κόφταμε και κόφταμε. Και εκεί τραπετσέρι με δύο τα αεροπλάνο, και πιάσαμε ένα άσφαλτο. Και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των. Εκτύπου και εγώ ματσίτο. Αν με λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του. Επειδή εποσώσαμε στην Αμερική, ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε. Έλειω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά. Και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με τους κουσουμάους και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή. Λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμέ ρωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίο θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε και λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλω να τα βρει. Εκλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνουν πέρα από έκαμε πέρα από εγώ κλούθω και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άρα κάνει έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα, ακολουθώ το γιο, μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, λεκάνες, σαν εκείνες οι άρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σα πω πάντου ζήταμε, τόσο σε άρα πολλού έχει ο γιάρε. Και ακούω ένα. Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Ξοβρέ, εξεπίτραβη, όξα, αμε τώρα. να το περιμένω, πώς θα να κάνω. Και από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμα γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά. Ο άνθρωπος, αμπούγαμε την ανάγκη, το γιο του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανίαν ένα λουρί που πάνω ότι όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνιζε γύρω γύρω γύρω γύρω μοναχάτος. Και πιάνονταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γι' αθενά και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτα ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κύρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόκτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανεί και η κούτα μου, και άξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Εκεί δωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Από την κούτα να την κατεάσω, θόχτω ότι ο σκύλο εκόλε το μουτσουνό του και του δοθούν στην κούλε βρέα του φωνάζω. Εκεί ο αστυνόμο μου λέει, you stay cool. Γιατί να κύριε αστυνόμε, λέει μου εμένα κούλι. Απούνε η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω κύριε αστυνόμε, αμα γιατί να. Αμα τα πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και εκεί λέει μου, get away fucking from here. Ναι, και του λέω, φακές από μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη γάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. Get away fucking from here, I said. From here, from here. Τα ένα που θέλεις να μου πεις, με τη βροχή. Τα να κάνουμε, του λέω. Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαντζάγουμε με αυτά τα απλά πράγματα που ενεθάβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν το, και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας. Και έρχονται οι δυο ονοματέοι από ξανία με ασκαρδαμιχτή και λέει μου ένας, what the suck is inside. Και ήχνε μου το τουβρά, αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει, stay on the right side. Τσάι του λέω είναι, τσάι. Stay on the right side. Τα ένα μωρέ που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι, τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα ουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει, δεξιά, δεξιά. Πάλι δεξιά, κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. Κάισε δεξιά. Εκεί λέει μου φλόμι. Λέω φλόμι. Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέσει για να ουλέψουν να βγάλω ψωμί όπως αυτού που τότε και εσείς και όχι φλόμι, αρέθη κάτω. Φλόμι λέει. Το λέει μπαστρικά, φλάμι, φλόμι και κρύλωσέ μου με τα μάλια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτη ο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, που είτε να φάω. Λέω, το στάνε είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτη, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνου μου την κοινομαλαία. Λέω, δεν ξέρω όταν είναι. Από μου λέει, εκείνο μαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο από και τζογραφισμένα πολλά φύτα και λουλούγια και πολεμούσα στην εταιρεία του ή την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναχό μου τη εμάτια από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρένα να πάω στη βουλιά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, η οικό μα, που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η Μαρού Γιάννα, πατριώτη με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, θα είναι αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει. Από να λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, ναι, τσάι. Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του κι άλλοι, με ρίντσε το, τι, λέω ένα στίκα, τι και τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα τεινάξει κεφαλίτο που κοψοχολιάζουσι και τυρανούσι τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Και λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λες, έχω γιο καμιά βουλιά στο κάντρι, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχαρια ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλω να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι, αυτοί ήταν από τα βόρεια μέρη, εκχαούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες, μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους επιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως ήταν, λέει, η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μην μιλήσει έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να... Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάθες νεκιά. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τη σφυλή του το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και τα, εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέω τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασε, λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάσει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίσα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέουσει open the box, stand right side, marijuana, marijuana, him to scream, what is the problem. Εσάς τι είναι οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν έντονα που λέω. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, γιατί να έχεις ό,τι θέλει. Όλο γιατί να και γιατί να. Έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λένε ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμήμαθε η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, γιατί τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμνασαν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε για να ουλέψω και το ζιάλι. Αμέ, πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.
1: Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους. Χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη, μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε Όλυμπος.
2: Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Ιώθεν να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αν μη τύχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδικη κατάσταση. 20 ολάκερη. Ευαρηγίστησε λοιπόν μιαν ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω δύο λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα και όλα που είχε νήτο 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμουτα». Άκου λοιπόν, ως άθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι τη καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα δύο λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγκει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμουτα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». Αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια. Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βίει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτη. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλή κόσμο ελιάνει από τη καινούργια στράτα. Αμα αυτό σε σκέφτη. Ιώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και να πάω χαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, του εξεσκίσα τ' άγρια θερία από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, και αξάφνου ένα αράπη. Το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκιά είχε μια βασιλιοπούλα, από τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να είναι νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ιώ καχύλια γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ωσά τεινεί ο πατέρας της, του λέει «Ταν να σου κάμω τώρα παιή μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου, την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως «Ωσά νύν να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να της περάσω τα μάλια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου». Εφούρτωσε δυο μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανή απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνε το. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα ναι θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και κοιά ήμαθε πως εκείνος εά ο άντρας ήταν ο ίος του από το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις τρεις συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσα αρκοντικά και τη ζωή του παιού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαθρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από την Μικράσια. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών Παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η θοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληθε κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την ανδρεία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάση επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Ταμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριός.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλλημπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την κάτω Κάρπαθο, το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ύβγα στο μεϊντάνι, και το δικό μου το πουλί που πήγε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Το διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο και εγώ θα γίνω μπόρα για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο και εγώ θα γίνω αγέρι να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου, όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο, που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο, και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους

0: κι όλοι τρώσει και πίνουσι, κι όλοι χαροκοπούσι. Και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει, τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου.
1: Αρχοντεστρό, αρχοντεστρό.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάβα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομείνασι, η γέρη και το αγέρι, κι οι νέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνι αίρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνες στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέγγια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήταν η βοσκή, η δρύλα και η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως, τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

0: Καλή χρονιά.
1: Καλή
0: χρονιά. Γυρούμε το έτοιμο εμείς.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από τη Μικρά Ασία. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών Παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληθε κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την ανδρεία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.